όλα μοιάζουν εντελώς βαρέτα. Τελευταία σπίτι μου έχω κλειστεί, περιμένοντας να έρθεις εσύ.